Κοσμίνη τα πρωιά, ήταν η Σίλου, ο Πόρας FM, μέση, που σαν κουκουκού, που μπούμαστε τσέντο, πάσα μπορά ζουν αγούσι, ηλουστρά λίλι, οκ? Αλλά, νου μαζί νου.

0: Λιώ τέτο, αγαπητά σου, είμαι εγώ.
1: Είφε εσύ σε μπρίλι. Paradise FM,
0: nous tout le temps là.